Αυτά ήταν Tristan Back. Θέλω ακόμα μια γρασνέλτερα. Τρασνία στα Right Lonesome. Ο Φροπτάχνων, σε μπορούμε να στο όντ, θα βρούμε να δείτε ήδη να λίγο ρέτνε λιόμ και το ζάχτ. Γνάστερ, πέντρο παντρέγιο να παφρό τράφικ τζαμ, μου λάξε με έτρε pictures of you.

Αυτό είναι μια ναι, κλασίστ. Λούστε πίξη Sierra Fert με Where's My Mind. Τώρα ρεκόρτα μια. Η Μπελή, ο πρώτο αυτήν είναι. Φρέντερ Νιέρ, ο Σλάιν Τίγιο, ο Σιάν Εδώ Αντρέο στο τέτοιο με πρέσουνα. Αντί με την κόλτ, ο Τσέιμι Νίου Λόγο, Άννας Βέρ Μονρόβια, ο Χένσο Βέρ Ήρεν Τέρμοντ Κένετη. Για κατλάβω δώσει, τα κορμιά, Βερεσάλη.